Να με σαμτσά, να με τζάνα. Giovi tu ne vuoi cahe signorita, magari per vi, na già ne chiù.